αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: Ζάβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μπράβο FM.gr.

89,6. Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω.
2: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχομος. Η τελευταία κλίση.
3: Μίλησα για χειροβομβίδα.
4: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
2: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυκλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
5: Να γίνει έφοδος άμεσα.
4: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

99,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
5: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
4: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
5: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
6: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
7: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
6: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
8: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέρον μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo, Mono Bravo.

0: Μπράβο 89,6.
1: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
2: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30.

0: Περίς ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor, στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950-28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.
1: Τα καλύτερα τώρα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σεπτέμβριο. Να ήταν Ιούλιος, να το πούμε καλό μήνα έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο. Ναι, το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Θα πάμε κόντρα σε όλα και θα ευχόμαστε και θα το λέμε και χαρούμενα και δυναμικά.
0: Να σε εδώ να το κάνεις αυτό και τι στον κόσμο.
1: Μόλις το έκανα.
0: Λοιπόν,
1: τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Καλά, μιλάμε τώρα για να το κάνεις συνέχεια, όχι τώρα μόνο.
1: Άμα βρω το κατάλληλο χαπάκι, θα το κάνω συνέχεια.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και θέλω να πάρω μια βαθιά ανάσα για να μπορέσω να πω όλα τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα.
0: Α, είναι αυτή η μέρα. Έτσι.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι, σιγά, σιγά.
1: Λοιπόν,
0: για να περάσει η εκπομπή.
1: Ναι, τα ονόματα. Θα πιάσει όλοι. Ξεκινάμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στους Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία, Διαμαντή, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αρυβοία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Εύτερπος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρο, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτη, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μόσχο, Ουράνιο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιο, Πολυμνία, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροά, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλή και Χαρικλία.
0: Στο τσάκ ήταν γιατί έκανα μια δουλειά αυτή
1: τα
0: την ώρα.
1: Τα είπα όλα, είδες.
0: Την ώρα που λέγεις τα ονόματα, εγώ έκανα δουλειές.
1: Σε είδα, δεν σε είδα, νομίζεις.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Έτσι. Με χαρά, κέφι, χορό.
1: Χαρά, τσαχπινιά, τριπιάτικο. Σήμερα ξεκινάει ο καινούριος μήνας.
0: Ξεκινάει το φθινόπωρο.
1: Σταμάτα.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Είπε και έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Δεν θέλω. Λοιπόν.
1: Είπε και του έκλεισαν το στόμα.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προάλλες για τις ντομάτες σε σούπερ μάρκετ που βρήκαμε βελγιώδη για ελληνικές. Έτσι, και φαντάζεσαι με τι τιμή κιόλας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες που έψαξα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε μαυρομάτικα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Η δεύτερη σε ένα τρίμηνο. Έτσι μου είπανε που ρώτησα.
1: Ήταν οι ίδιοι αυτοί που σου απάντησαν, που σου είπανε ότι είναι καλύτερες οι ντομάτες του Βελγίου.
0: Ναι.
1: Μην τους εμπιστεύεσαι και πολύ.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Δεν θεωρώ αξιόπιστη την πηγή σου.
0: Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο σούπερ μάρκετ, ίσως.
1: Εντάξει και.
0: Έτσι στην Ελλάδα.
1: Έτσι νομίζω ότι έγινε μεγαλύτερο.
0: Έτσι λέει, έλα, δεν είναι και αυτό, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Δηλαδή, πραγματικά σε άλλα πράγματα είσαι πολύ έξυπνος.
0: Έλα τώρα.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Έλα τώρα, δεν μπορεί να μην έχεις φασόλια. Μαυρομάτικα, ας πούμε, στο
1: ράφι. Αυτό σου λέω.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχω να σου πω ότι έρχονται βαριές καμπάνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ξεκινάνε έτσι καινούργια εξόρμηση, να πούμε, με βαριά χρηματικά πρόστιμα, λουκέτα έως και 20 μήνες, αλλά και αφαίρεση του αφημί για όσους πειράζουν τις ταμιακές μηχανές για να σβήνουν συναλλαγές και τζίρους, για όσους δεν τηρούν βιβλία και για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις. Προσφάτως, μάλιστα, είχαμε και το κλείσιμο δύο καταστημάτων στη Μύκονο, επειδή δεν εξέδιδαν απόδειξη. Εντός των ημερών αναμένεται και η υπουργική απόφαση για να ενεργοποιηθούν οι νέες διατάξεις και με το αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Λοιπόν, βαριά τα πρόστιμα και σε παράξενη εποχή, έτσι.
0: Να σου πω για τα φασόλια που θέλω να σου πω.
1: Έχει καημό, παιδιά. Φέρτε του μερικά μαυρομάτικα,
0: λοιπόν,
1: να ησυχάσουμε.
0: Τώρα να λες, όχι, εντάξει, το βρίσκεις, κάπου θα το βρεις. Θέλω να σου πω όμως ότι το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ πάντα πουλούσε και εισαγωγής και ελληνικά, οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να κάνει κάποιο κόλπο ειδικό.
1: Λοιπόν, εάν μέσα στις επόμενες εβδομάδες βρεις τα ράφια του φασόλια μαυρομάτικα και είναι σαν να αγοράζεις τρούφα,
0: δεν νομίζω.
1: Μην απορρίσεις.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό, σου λέω, πριν από ένα τρίμηνο, δεν άλλαξαν οι τιμές. Απλά αν υπάρχει έλλειψη. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι από 22 Αυγούστου τρως από τα έτοιμα, νομίζω ότι κάπου θα χτυπήσει το καμπανάκι.
1: Εγώ ξέρω ότι πετάγονται παραγωγές στα σκουπίδια. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει.
0: Αυτό ισχύει.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ξέρετε που να μας βρείτε social media στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα επικοινωνήσουμε, εκεί θα τα πούμε όλα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε διάφορα, έχουμε και σαν σήμερα.
1: Αμέ, από λέχει μπακτσέτς.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
7: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
8: Τι είναι αυτό?
7: Μια κωμωδία λέει για δύο πρόσωπα.
8: Ποια πρόσωπα?
7: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
8: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
7: Ναι καλέ. Και έρχονται λέει για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
8: Πότε λέει?
7: Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
8: Πού?
7: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
8: Άντε πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
9: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
0: Μπράβο, 89,6.
10: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα.
0: Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Σήμερα Τρίτης, 1η του Σεπτέμβρη.
1: 1η Σεπτεμβρίου.
0: Καλό μήνα σε όλους, ευηβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Επίρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που έριξε στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και έχουμε την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1959, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. 2016, τη δημιουργία γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση από τα

0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο πρόκειται να παντρευτεί. Έτσι, γαμπρός και νύφη, τα παιδιά μια χαρά ερωτευμένα. Τι γίνεται όμως ένα γάμο? Μπλέκουν τα σόγια.
0: Έτσι
1: λοιπόν, δύο μέρες πριν το γάμο, άναψαν τα αίματα ανάμεσα στα δύο σόγια και φτάσαν στο σημείο να βγούνε μέχρι και μαχαίρια.
0: Αυτοί τώρα παντρεύονταν οι άνθρωποι, έτσι?
1: Ο άντρας και η γυναίκα.
0: Σεβασμός.
1: Το ζευγάρι.
0: Σεβασμός,
1: ναι,
0: μεγάλος.
1: Κανένας. Λοιπόν,
0: πολιτισμός και διάφορα τέτοια.
1: Επειδή έφτασε η μέρα του γάμου και η κατάσταση λέει δεν είχε ηρεμήσει, ο γάμος των παιδιών έγινε υπό αστυνομική επιτήρηση.
0: Φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες σχεδόν.
1: Το ζευγάρι έφτασε στον ιερό ναό συνοδεία αστυνομίας. Η αστυνομία παρέμεινε μέχρι να τελειώσει το μυστήριο και στην εκκλησία βρέθηκαν οι κουμπάροι και ελάχιστοι φίλοι του ζευγαριού.
0: Καλά, τώρα λόγω κατάστασης, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς είναι λίγοι. Νομίζω είναι 50 ή 100. Με στην εκκλησία δεν είναι περισσότεροι.
1: Από εκεί που είναι 50, εκεί πέρα θα ήταν κάμια δεκαριά με το ζόρι.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι αυτά που μερικές φορές σου έρχονται στο νου και λες, δεν θέλω να παντρευτώ με αυτόν τον τρόπο.
1: Καλέ, έτσι, το παίρνω, δηλαδή, και πάμε, παίρνουμε δύο μάρτυρες και παντρευόμαστε που θέλουμε.
0: Δηλαδή, μετά αμέσως έρχεται ο πολιτικός γάμος που μπορεί να γίνει μυστικά, όπως έχω κάνει και εγώ στα νιάτα μου.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι.
1: Κλέψες, βρε το κορίτσι. Τέτοιος ήσουνα.
0: Να δεις, όχι ακριβώς. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων τεχνικούς, έπρεπε να παντρευτούμε. Κατάλαβες, πριν το γάμο τον
1: επίσημο.
0: Επίσημο, ναι. Πριν το γάμο τον επίσημο έπρεπε να παντρευτούμε, οπότε κάναμε ένα πολιτικό.
1: Ήταν βαρεμένη η γυναίκα.
0: Ποιος ήταν μάρτυρας, όποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα.
1: Αυτά
0: ποιος είναι. Ποιος ήταν στο στούντιο εκείνη την ημέρα, ξέρεις ποιος. Όχι.
1: Ναι.
0: Πω από χαμός. Καταλαβες. Υπόψη είναι ότι μας σταμάτησαν στο δρόμο αστυνομία, γιατί δεν φορούσαμε ζώνη και τους λέμε, παιδιά, βιαζόμαστε. Πάμε στην εκκλησία. Μας άφησαν. Ποια εκκλησία? Στο Δήμο, ναι.
1: Στο Δήμο. Εγώ έχω ζευγάρι το οποίο και λόγω καταστάσεων αλλά και λόγω άποψης παντρεύτηκε με αυτόν τον τρόπο σε εκκλησάκι.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: Ιούλιο.
0: Και αυτό, είναι και αυτό, ναι.
1: Την πήρα την καλή του, πήραν τους κουμπάρους, πήγαν σε ένα εκκλησάκι και παντρευτήκαν.
0: Αυτό έχει και ουρά που σου έλεγα προηγουμένως, δεν το ξέρει κανείς. Κανείς όμως. Κανείς εννοώ, κανείς γονιός, όχι κανείς φίλος. Γονιός τίποτα, το μάθαμε τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτά είναι.
0: Όταν χωρίσαμε. Γιατί φαινόντουσαν στα γαρδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά στο τέλος σου μένει το ωραίο, δεν σου μένει, ας πούμε. Δεν είναι κάτι κακό αυτό.
1: Έτσι,
0: για κάποιο λόγο που αποφάσισαν οι άνθρωποι. Θέλω να πω δηλαδή ότι μερικές φορές σου έρχεται στο μυαλό και λες, δεν φεύγουμε οι δυο μας. Τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Δύο φίλους και οι δυο μας. Να μας παντρέψουν να τελειώνουμε.
1: Εσένα να έχω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Κάπου αυτό είναι και το νόημα του γάμου.
0: Και
1: έτσι.
0: Μετά αρχίζουν τόσα τα τραπέζια, τόσο τα έξοδα, τόσο
1: όταν
0: οι γάμοι,
1: μπλέκονται
0: τα φώτα
1: σόγια,
0: στους πολυέλαιους να ανάψουν στην εκκλησία. Πόσα πληρώνει, πόσα πλήρωσε η
1: Θες και
0: κουμπάρα.
1: Στην εκκλησία.
0: Άσε μας ρε φίλε, άσε

0: Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Τρίτης.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και μετά που λέγαμε για το βέλιο για τις ντομάτες, μετά το διάλειμμα θα σας μιλήσω για το βέλιο για τις διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Που κάνουν αυτό το διάστημα εκεί, γιατί οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να πάνε διακοπές στη Μεσόγειο, πού θα πάνε, εκεί, στο Βέλγιο.
1: Mm-hmm.
0: Να γελάσουμε. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: Μπράβο, 89,6. Φουλ επιτυχίες.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας, take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο, 89,6. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.

0: Easy, μπράβο.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
0: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
0: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
0: Εσύ κράτα την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
0: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή, δεύτερη ώρα για σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη.
1: Βεβαίως, είναι Τρίτη, 1η του μήνα. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Μια επιβαλή κοσμάς και δρομάδες εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε τους βάλιγους που κάνουν διακοπές.
1: Ναι, κάτι ανέφερες προηγουμένως.
0: Έτσι, κάνουν διακοπές. Εντάξει, τώρα δεν έχουν και παραλίες εκεί και τέτοια πράγματα, ζέστες.
1: Mm-hmm.
0: Τι θα κάνουνε? Διακοπές σε δεντρόσπιτο, μέσα στο δάσος.
1: Αυτά είναι.
0: Έτσι, δωμάτια με king size κρεβάτια πάνω στα κλαδιά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, κι άμα πέσεις,
1: κάκο του κεφαλιού σου.
0: Ξέρεις που θα βρεθείς. Έτσι, με κάποιο κλαδί.
1: Ενδιάμεσα
0: να βρεθείς. Λοιπόν, έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα κόνσεπτ εναλλακτικού τουρισμού εκεί στο Βέλγιο, κατασκευάζοντας δεντρόσπιτα μέσα στο δάσος, υπερυψωμένα ξύλινα σπιτάκια που έχουν οροφή από μουσαμά. Έτσι έχουν μια αίσθηση κάπινγκ δηλαδή, χωρίς όμως να στερούνται και τις υπόλοιπες ανέσεις ενός κανονικού δωματίου ξενοδοχείου. Έχουν και μπαλκόνι για όσους θέλουν να κάτσουν. Είναι μια χαρά. Με στο δάσος.
1: Εξαιρετικό το βρίσκω.
0: Εντάξει, θάλασσα δεν έχει βέβαια. Άμμο δεν έχει. Αλλά είναι ξεχωριστές διακοπές. Φαναράκια το βράδυ, γύρω-γύρω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω, θα κάνεις τέτοιες διακοπές.
1: Ναι.
0: Τώρα, τέτοια εποχή.
1: Ναι, αμέ. Πολύ εύκολα.
0: Δηλαδή, θα είχες στερηθεί την θάλασσα, ας πούμε, και τον ήλιο για να είσαι μέσα στη σκιά του δάσους.
1: Γιατί ποτάμι, είναι μεγάλο δάσος. Κάποια λίμνη, κάτι τέτοιο κοντά, ναι.
0: Και παραγγελιά, εσύ. Να έχει
1: λίμνη. Τι να κάνουμε, συγγνώμη. Διακοπές ετοιμάζουμε.
0: Ναι. Θες και λίμνη ή θέλεις και ποτάμι?
1: Κάτι, ή ποτάμι ή λίμνη. Κάτι, ρε παιδί μου, να έχει ένα τρεχούμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Για λέγε, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, επειδή το πήγαμε για καλλιέργειες, γενικά για δάση, για βουνά και τα λοιπά, να σου πω ότι στο Άργος Ορεστικών κάτοικος ανακάλυψε σπάνιο μανιτάρι γίγας βάρους 8 κιλών.
0: 8 κιλά μανιτάρι, τρώγεται αυτό το
1: πράγμα. Μανιτάρι γίγας. Προφανώς. Το βάρος του ξεπερνάει τα 8 κιλά σε δασική έκταση της ενότητας ζώνης Βοή, σε δασική έκταση μάλλον της κοινότητας ζώνης Βοήου. Ο κάτοικος που κατάγεται από εκεί και μένει στο Άργος Ορεστικό είχε πάει για λίγες μέρες στο χωριό μέσα στον Αύγουστο.
0: Έλα ναι, πες το.
1: 8 κιλά και 150 γραμμάρια για την ακρίβεια το βάρος του συγκεκριμένου μανιταριού. Το πήρε και στην πλατεία του χωριού που το θαύμασαν όλοι. Στα 60 χρόνια του δεν έχει τύχει ποτέ να εντοπίσει άλλο τέτοιο μανιτάρι. Η τοπική ονομασία είναι Πόπορδο. Έτσι το λένε.
0: Έτσι λέγεται αυτό, ειδικό μανιτάρι αυτό.
1: Η τοπική ονομασία, τώρα η επιστημονική δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι τώρα από ένα τόσο μεγάλο μανιτάρι δεν θα φάει ολόκληρο χωριό.
0: 8 κιλά, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Το έλεος. Μια χαρά, είναι λίγο. Μπορεί να μπει και στο Guinness, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν έχουν επίσημη καταγραφή από ειδικό, γιατί καταλαβαίνεις αν δεν είναι επίσημη.

0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο, πρώτη μέρα σήμερα του Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Ευηβαλή λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με πολλά περισσότερα.

0: Μπράβο 89,6. Η φωνή της διασκέδασης.
1: Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκι 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Μπράβο, 89,6.
5: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα.
0: Μόνο μπράβο.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Εδώ.
0: Στη θέση μας για λίγο ακόμα, για ένα ημίωρο. Το πολύ.
1: Το πολύ.
0: Το πολύ. Κάθε μέρα εδώ είμαστε, 2 ώρες. Δεν
1: να
0: σου φτάνει.
1: Σου πω.
0: Για λέγε.
1: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν με μια γυναίκα κυνηγό αλιγατόρων που έπιασε.
0: Τι κάνει, κυνηγό αλιγατόρων,
1: ναι,
0: γυναίκα.
1: Και έπιασε λιγότερα 300
0: τώρα.
1: Κιλά.
0: Έλα, μόνη της. Τι λες.
1: Αμέ.
0: Δεν νομίζω, απίστευτο μου φαίνεται.
1: Στο
0: δεν το πιστεύω. Τέλος.
1: Τίφανι Γουίνκεν.
0: Ναι, δεν το πιστεύω, τέλος. Έχω το δικαίωμα να μην το πιστεύω, βρε παιδί μου.
1: 4,5 μέτρα ο αλιγάτορας.
0: Απαναγία μου. Ανατριχιάζω.
1: 2 ώρες μαζί του πάλευε για να τον ακινητοποιήσει.
0: Mm-hmm. Τελικά εντάξει, έτσι.
1: Καλέ.
0: Τον ακινητοποίησε.
1: Ναι.
0: Mm. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου.
1: Τι νόμιζες δηλαδή, ότι υπήρχε μόνο κροκοδυλάκιας.
0: Καλά, αυτός υπήρχε, τώρα πάει, έχει πεθάνει αυτός, έτσι.
1: Mm. Υπάρχουν και γυναίκες.
0: Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φήμες.
1: Πάντως είναι πραγματικά τεράστιος.
0: 300 κιλά δεν είπες. Τι θα ήταν, μικροσκοπικός.
1: Είναι τεράστιος.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν το πιστεύω, παιδί μου.
1: Είναι
0: εντάξει.
1: Μια φωτογραφία και τον κρατάνε. Φτάνει το μήκος του.
0: Κοίταξε,
1: 6 άτομα.
0: Μπορεί αυτή να είναι αφεντικό. Έτσι, μιας ομάδας που κυνηγάει αλιγάτορες και τους εκμεταλλεύεται εμπορικά. Το δέρμα τους, ξέρω κι εγώ, οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αυτή να είναι η αρχηγός, ρε παιδί μου, το αφεντικό. Έτσι.
1: Είναι,
0: και
1: αλλά...
0: να παίρνει τη δόξα πάνω της. Αλλά είμαι σίγουρος ότι.
1: Και αφεντικό να είναι. Δεν φαντάζομαι ότι δεν θα έχει τις γνώσεις και την.
0: Αυτό, οι γνώσεις. Γιατί από μυϊκή δύναμη και όλα τα υπόλοιπα δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν είναι κορκοδυλάκιας που έτρεχε μόνος του, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι και αμελητέα
0: ποσότητα.
1: Δηλαδή
0: τα
1: το, σώμα
0: κιλά.
1: Της, όχι, το σώμα της είναι δεμένο, ρε παιδί μου. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Ισορροπία που λένε.
0: Ναι, και από το γραφείο δεν πιάνονται. Όπως και να έχει αλιγάτορες 300 κιλών.
1: Οπότε.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσικούλα. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: τι διαβάζεις εκεί, τι έχεις μπροστά σου, για λέγε.
1: Διαβάζω έτσι μια τρελή ιστορία, η οποία αφορά έναν 74χρονο από το Μεξικό. Ένας παππούς λοιπόν, ο οποίος έμενε σε ένα γυροκομείο, κάποια στιγμή βγήκε να πιει κάνα δυο ποτά και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία τον αναζητούσε και η οικογένειά του φυσικά, μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκε ένα πτώμα σε αποσύνθεση ενός άντρα στην ηλικία του παππού και η οικογένεια υπέγραψε ότι το αναγνωρίζει ότι είναι ο παππούς της οικογένειας και τον αποτέφρωσε. Δύο μήνες μετά όμως αυτός ο παππούλης βρέθηκε να ζητιανεύει και να περιφέρεται στην πόλη. Οπότε τον πήγαν ξανά στην οικογένεια, η οποία τον είχε θρυνήσει βέβαια. Αλλά για φαντάσου, συγγνώμη, λάθος. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Καλά, αυτό έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει και με διάσημους.
1: Ο άλλος, ο καημένος ανθρωπάκος, ποιος να είναι άραγε. Που και τον αναγνωρίσανε και τον αποτεφρώσανε, κατάλαβες. Ποιος θα τον ψάχνει. Και από την άλλη, έχω κάτι άκρος ενδιαφέρον για διακοσμητικό, ίσως να το ήθελες και εσύ να το έχεις μες στο σπίτι σου. Πωλείται γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Όχι ρε εσύ, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Δηλαδή, καλά το πηγαίναμε μέχρι τώρα, γιατί να το χαλάσουμε τώρα.
1: Σε φυσικό μέγεθος είναι.
0: Με ρούχα.
1: Γυμνό είπαμε.
0: Αδυνατό να το περάσω στον εγκέφαλο με ρούχα.
1: Το γυμνό άγαλμα του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό μέγεθος θα τεθεί σε πληστηριασμό και τα έσοδα από την πώλησή του θα δοθούν σε μια οργάνωση που στηρίζει τους μετανάστες. Ο οίκος δημοπρασιών Julian's Auctions ανακοίνωσε ότι το ελαφρώς κακόγουστο άγαλμα αναμένεται ότι θα πουληθεί έναντι 10 με 20.000 δολαρίων στη δημοπρασία που θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι εντυπωσιακό, είναι πληθωρικό, είναι μοναδικό.

0: παρεούλα εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Της Τρίτης ήταν η Εύη, ήταν ο Κοσμάς. Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαστε βέβαια.
1: Σε 22 ώρες λοιπόν, παρεούλα, για να πούμε πολλά περισσότερα.
0: Για να δούμε πώς ξεκινάει το φθινόπωρο. Για να βρούμε πράγματα ανέμελα και αδιάφορα συνήθως με την καθημερινότητα. Έτσι, το κάνουμε αυτό. Το προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ραντεβού και πάλι αύριο.

0: Μπράβο 89,6. Η καρδιά των ελληνικών hits.
1: Είστε σίγουροι ότι μέχρι σήμερα απολαμβάνετε τον καλύτερο καφέ που μπορείτε να βρείτε στο νησί? Έχετε λίγα δευτερόλεπτα για να το σκεφτείτε. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 στο ποτάμι, απέναντι από το μουσικό. Καφέδες ανώτερης ποιότητας για ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν την τελειότητα. Take away, on the go, για το σπίτι, για το γραφείο, για ξενοδοχεία, καταλήματα, εστιατόρια. Με ολοκληρωμένες λύσεις και δυνατότητες εκπαίδευσης στην τέχνη του καφέ για άριστο αποτέλεσμα. Unifor. Στη Μουσουργού Καψάσκη 13 και στο τηλέφωνο 26950 28989. Και δεν θα ξαναχρειαστεί να ψάχνεστε για τον τέλειο καφέ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλαίσιο πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλαίσες πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
0: Μπράβο 89,6 bravofm.gr.

0: Μπράβο 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κυποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26-950 25-798.
6: House Brand.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
9: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
10: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
9: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
10: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
11: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
12: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
11: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
13: What is happening to me?
14: Did you miss me, Spidey?
15: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Εδώ είμαστε και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πρώτη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι Μερούλα?
1: Καλό μήνα, μπήκαμε δυναμικά. Τέλος πάντων, καλό μήνα Θάνο μου, καλέ μου, θα είναι καλά να περάσουμε και αυτό το
0: μήνα. Πάμε για ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε.

8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτών. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: και η Μέρη Μέρη και ο Θάνος. Σας υπενθυμίζω, αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυμά σας, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη, το και με το και το λατινικό
1: άπειρο.
0: Το οχταράκι, το άπειρο, άπειρο, άπειρο.
1: Σε παρακαλώ πολύ, αυτό το είπαμε.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Μην μπερδεύεις
0: Θάνος και Μέρη, λοιπόν, στείλτε μας το μήνυμά σας, στείλτε μας φωτογραφίες, ρε παιδιά, πού πήγατε, τι κάνατε, μπάνια, φαγητά.
1: Ξέρεις τι θέλω να μου στείλουνε.
0: Τι να σου στείλουνε.
1: Αν κάποιος πήγε στην Ανάφη και μας ακούει, θέλω φωτογραφίες από την Ανάφη.
0: Άκου, ωραία. Το δέχομαι εγώ αυτό.
1: Αν πάει κάποιος
0: στην Πρέβεζα για μπάνιο και με ακούει, ρε εσύ, έχασα ένα μπιχλιμπίδι που φόραγα στο χέρι μου και πολύ στεναχωρηθήκα. Αν το βρει κανείς, δεν μου το στέλνει πίσω.
1: Πιο εύκολο είναι το δικό μου.
0: Τι να σου πω, ο καθένας λέει, εσύ είπες αυτό, εμένα μου... Εγώ είχα και πρόβλημα, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, πάμε για μουσική, γιατί αρχίζουμε να ξεφεύγουμε, νομίζω. Γρήγορα, γρήγορα το χάνουμε.
1: Μπήκε μέσα το ροέι.

0: Έχεις κάτι που θες να πεις στον κόσμο?
1: Θέλω να πω να μη στεναχωριέστε, ο χρόνος κυλάει γρήγορα.
0: Μπράβο. Κανα ζωδιάκι και τι φρίκι τρώνε μετά τις διακοπές έχουμε κάποια στιγμή, μπορούμε να διαβάσουμε?
1: Καλά, πρώτη μέρα τώρα,
0: αύριο,
1: τι θέλεις?
0: Τρίτη,
1: α,
0: σου λέω.
1: Ναι, θα διαβάσουμε.
0: Στο λέω σαν, σου δίνω σαν tip, παρακαλώ, για ψάξου λίγο να το βρεις αυτό. Μήπως υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Επιστροφής.
0: Ναι, τι φρίκι τρώνε τα ζώδια στην επιστροφή. Λες να υπάρχει τέτοιο πράγμα?
1: Χωρίς να είναι να κοιτάξω αστρολογικό χάρτη.
0: Ναι.
1: Τη χειρότερη.
0: Όλα, μαύρες πλερέζες όλοι. Ωραία, σούπερ.
1: Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, τρίτη σήμερα, έτσι, και επιστρέψαμε και εμείς, επιστρέψατε και εσείς, προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε, έτσι μερούλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πάμε για τραγούδι και θα επιστρέψουμε με τις γιορτές, έτσι, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα, επετείους κτλ.

Τρίτη σήμερα, 1η του Σεπτέμβρη, και χρόνια πολλά. Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής και Μαντό, Αθηνά ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύφη, Καλλιρόη, Κλειό, Κλεονίκη. Μιλάμε, έχει ένα σκασμό ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους.

0: Λοιπόν, θα μιλήσει, θα μιλήσω.
1: Μαύσε. Μπήκε κατευθείαν σφαίρα. Πάμε, με πέταξε έξω. Θα πέσω από την καρέκλα. Άντε, καλά, δεν ρωτάω. Πες εσύ,
0: όχι,
1: τα πούμε εγώ μετά.
0: Σου.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δικό σου λόγο.
1: Πες μου, πες μου.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ήθελα, λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα. Πώς είδες τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι?
0: Κακός χαμός γινόταν.
1: Κακός χαμός, ακριβώς.
0: Πολύ σαν να μην έχουν ξαναβγεί έξω, να μην έχουν ξαναδεί θάλασσα. Mm-hmm. Επίσης, ξέρεις τι παρατήρησα φέτος το καλοκαίρι? Ότι ο κόσμος κολυμπούσε.
1: Στη θάλασσα.
0: Βεβαίως. Άλλες χρονιές δεν ήταν τόσο πολύ, ναι, το κολύμπι. Μάλλον εκτιμάμε, νομίζω, πλέον τις απλές καθημερινές στιγμές.
1: Αλήθεια, ε?
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
0: Όχι. Απλά ήταν ακριβό το ποτό έξω.
1: Τι ήταν ακριβό?
0: Το ποτό έξω.
1: Πότε σου λέει τι να κάνω?
0: Πάρα
1: να κάνω καμιά βουτιά. Τζάμπα είναι.
0: Βέβαια. Ο τζάμπας ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Έτσι ακριβώς.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Μπράβο, μόνο επιτυχίες.
2: Μπράβο, 89,6. Δυνατά.

Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα.

0: όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26950 25798.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Ο Γυριώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: με το κινητό της, γράφει, στέλνει, παίρνει μηνύματα, διαβάζει. Είχες μία είδηση την οποία δεν είναι.
1: Λοιπόν, έχω μία είδηση, αλλά δεν θέλω να την πω ακόμα.
0: Okay.
1: Διαβάζω τα μηνύματα και γελάω.
2: Καλά, καλά, Μερίμπουλα μου, εσύ γελά. Εμείς θα πάμε για ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ.

Να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και. Το λατινικό, το οχταράκι αυτό, το περίεργο, το συμβολάκι που βρίσκεται πάνω από το 7 παρακαλώ, στο 7 δηλαδή. Θα μας στείλετε το μήνυμά σας, πείτε μας πώς περνάτε, πώς περάσατε στις διακοπές, αν σας έχει μείνει κι άλλο, αν έχετε άλλη άδεια, θα φύγετε, θα μείνετε, τι θα κάνετε τέλος πάντων, πείτε μας να ξέρουμε κι εμείς. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ, σε έχω. Τι βρήκε συνείδηση.
1: Όχι.
0: Δεν τη βρήκε.
1: Δεν τη βρήκα, αλλά θα τη βρω.
0: Θα
1: τη
0: βρει. Καλά, άμα τη βρει.
1: Η ζωή είναι μεγάλη.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχω όμως ένα άλλο να σου πω.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, εδώ είμαι.
1: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ό,τι σε λένε όπως σε λένε, με λένε όπως με λένε, τους λένε όπως τους λένε. Τι χρώμα όμως βγάζει το όνομα.
0: Χρώμα.
1: Τι χρώμα.
0: Δεν το
1: κάθε όνομα δεν λοιπόν έχει ένα χρώμα, έχει τη δικιά του αύρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις αναρωτηθεί λοιπόν ποιο είναι αυτό το χρώμα σου.
0: Όχι, ποτέ.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν έχω αναρωτηθεί, ξέρω εγώ.
1: Και όμως το κάθε όνομα λοιπόν, βγάζει ένα χρώμα που σύμφωνα με το χρώμα που βγάζει, δηλαδή αν βγάζει κόκκινο, είσαι ένας έντονος χαρακτήρας. Αν βγάζει κίτρινο, είσαι ένας όχι πολύ καλός. Αν βγάζει ένα πρασινάκι, ίσως είναι γλυκούλης.
0: Ναι, ερώτηση. Αυτό ίσως δεν έχει κάνει, τόσο με το ζώδιο, ας πούμε. Πόσο έτσι.
1: Αυτό έχει να κάνει με τις άβρες. Σε βλέπουμε αδιάβαστο.
0: Μάλιστα. Δεν σου είπα, δεν ξέρω.
1: Κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του άβρα.
0: Ναι.
1: Που βγάζει ένα χρωματάκι. Τώρα βάλαμε και το όνομα. Δηλαδή, δεν σ' άρεσε το θέμα με αυτό.
0: Ξέρεις, όχι, ωραίο είναι, απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι λίγο χαζός.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Τι χρώμα πιστεύεις ότι μπορεί να σου αξίζει για το όνομά σου.
0: Ω, καλά, κόκκινο.
1: Σιγά που σου αξίζει το κόκκινο.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Άντε, μωρέ. Βάλε ένα τραγούδι να το συζητήσουμε.
0: Καλά.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στη τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω.
6: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχομος. Η τελευταία κλίση.
7: Μίλησα για χειροβομβίδα.
8: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
6: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυκλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
9: Να γίνει έφοδος άμεσα.
10: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Να σου διαβάσω μια είδηση. Βρήκα. Ένα γαμπρό πήγε στην εκκλησία με μπουλντόζα.
1: Για να κρεμίσει την εκκλησία με παντρευτή.
0: Όχι. Ένα πρωτότυπο γάμο είχαν, λέει, την ευκαιρία, λέει, μια είδηση που διαβάζω, να απολαύσουν κάτι και προσκεκλημένοι σε ένα μυστήριο. Είδα να περνά από τα μάτια του, λέει, ένα εξ καφέ στολισμένο με γαλάζιε κορδέλε και τον γαμπρό συνοδηγό.
1: Απαπαπαπα, πού έγινε αυτό.
0: Αν ήσουν ανήφη δηλαδή σε αυτό το γάμο τώρα, τι θα έκανε, θα έτρεχε, θα φύγει από το πού.
1: Θα βάζα πιάνο.
0: Τι θα βάζε. Θα του βάλε αυτό και θα τον χαιρέταγε. Θα χαιρέταγε ή θα φεύγει έτσι.
1: Θα φεύγα έτσι, θα φεύγα.
0: Κατευθείαν.
1: Πολύ μου αρέσει αυτή η σκηνή.
0: Ναι.
1: Θέλω να την κάνω με την μπουλντόζα.
0: Με την μπουλντόζα κιόλα.
1: Θέλω να έρθει την μπουλντόζα να παίζει το πιάνο.
0: Και να του φεύγει η μπουλντόζα αυτού, τώρα το έχει κόσμο τόσο κόσμο από κάτω. Παραμάζω μόλι.
1: Δηλαδή, άσε μα τώρα, είναι σοβαρό άνθρωπο να πάει με την μπουλντόζα. Συγγνώμη, κυριούλη.
0: Μπορεί να είναι το επάγγελμα, ρε παιδί, είναι το επαγγέλματο ο άνθρωπο. Προφανώ και είναι το επαγγέλματο, δεν θα πήγε έτσι.

προσλήψεις 8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος ΑΚΤΟ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Μερούλα, φτάσαμε στο τέλος και της Τρίτης.
1: Πάει, προχωράει και ο Σεπτέμβρη, σιγά σιγά.
0: Εντάξει, σιγά σιγά βρίσκουμε ρυθμό. Θα βρούμε το ρυθμό μας, έτσι. Έχουμε λίγο ακόμα, ρε παιδί μου. Έχουμε μία.
1: Καλή, εμείς έχουμε ρυθμό. Σεπτέμβρη τρέχει.
0: Τρέχει κι αυτό, ε. Τι να τον κάνει.
1: Βέβαια.
0: Τι να τον κάνει, με.
1: Είναι άτιμο ο Σεπτέμβρη. Είναι άτιμο.
0: Αυτό ο Σεπτέμβρη είναι. Σεπτέμβρη. Να μην πούμε πάει ο Σεπτέμβρη. Θα θέλαμε βασικά να πούμε πάει
1: ακόμα,
0: και ο
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα, κρατηθούμε μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μέχρι τότε, ραντεβού αύριο.
0: Γεια σας.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950 25798.
7: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος ύπτερονα που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
9: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
10: Τι είναι αυτό?
9: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
10: Ποια πρόσωπα?
9: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
10: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
9: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
10: Πότε, λέει?
9: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
10: Πού?
9: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
10: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
11: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
12: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
13: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
12: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
13: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
12: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
13: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Δίχας μου.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 7.30 με 9.30 το πρωί, εδώ, στον Μπράβο, στους 89,6.
13: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
14: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Bravo FM.gr.

πολύ. Να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: 9,6. Ανεβάζει διάθεση.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: 89,6. Συντονίσου τώρα.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25-798.
7: Who doesn't understand pain?
8: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέρον μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: είναι εμπειρία. Palatium Restaurant Bar. Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

0: κάνει τη μέρα σου καλύτερη.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
4: Τι είναι αυτό?
3: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
4: Ποια πρόσωπα?
3: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
4: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
3: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
4: Πότε, λέει?
3: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
4: Πού?
3: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
4: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
5: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
8: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
9: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
8: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
9: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
10: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
11: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
10: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
11: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
0: Μπράβο, 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
12: Μόνο Μπράβο,

0: Gr. Ανεβάζει διάθεση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Ζήλιγο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Behind the Bar. House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26 950 49 041 και στο behindthebar.gr.
1: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω.

0: Μόνο Μπράβο.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950-42-398 και 23-384.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Μπράβο, 89,6.

0: Τα καλύτερα τώρα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες

Έλα Λιμανουσάκη μαζί σου. Εδώ παρεούλα για δύο ολόκληρες ώρες να παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Έχουμε πολλά τηλεοπτικά. Στην εκπνοή του Αυγούστου συμβαίνουν πράγματα και θάματα, τα οποία φυσικά και θα τα συζητήσουμε παρέα. Δεν αφήνουμε τίποτα που να μην το γνωρίζουμε, δεν αφήνουμε τίποτα που να μην το σχολιάζουμε, φυσικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί γίνονται πολλές αλλαγές στον Αντένα. Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν και επίσημα το Καλημέρα Ελλάδα τη νέα σεζόν. Ο Αντένα ανακοίνωσε αυτήν την συνεργασία στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας. Ο Αντένα δέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες, συμπαθέστατες και καταξιωμένες φωνές της ενημέρωσης, Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος, εξαιρετικοί και οι δύο, στην ιστορική εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Φυσικά από Σεπτέμβριο θα τους καμαρώνουμε στον Αντένα. Καλημέρα Ελλάδα.

Και επειδή ακόμη κάποιοι είναι σε διακοπές ή τέλος πάντων ας μην το ονομάσουμε διακοπές, ας το ονομάσουμε ένα χαλαρό πρόγραμμα, γιατί έτσι και αλλιώς το καλοκαίρι είμαστε πιο χαλαροί, και να θυμίσω ότι καλοκαίρι έχουμε μέχρι και Σεπτέμβριο, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη διατροφή για να μην ξεφεύγουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πολύ ωραίο δυνατό πρωινό με πρωτεΐνη. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη θα μας κρατήσει για ώρες χορτάτους, για περισσότερη ώρα δηλαδή δεν θα πεινάμε και θα μειώσει και τα τσιμπολογήματά μας. Άρα οι επιλογές είναι γιαούρτι στραγγιστό με φρέσκα φρούτα ή σκέτο, αυγά βραστά με ριζοκοφρέτες ή αυγά βραστά σκέτα, φρυγανιές με λίγο τυρί κότατζ. Τώρα δεν παραλείπουμε ενδιάμεσα, γιατί το καλοκαίρι δεν πολύ πεινάμε, αλλά και πολλές ώρες νηστείας οδηγούν συχνά σε υπογλυκαιμία και τάση για τσιμπολόγημα. Οπότε επιλέγουμε εύκολα snacks όπως φρέσκα φρούτα, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς ή μπάρα δημητριακών χωρίς ζάχαρη. Και τέλος, για μεσημεριανό, μεγάλη σαλάτα με κοτόπουλο, τορτίγια με λίγο τόνο, γιαούρτι με φρούτα και βρώμη για να χορτάσουμε και σάντουιτς με άπαχη πρωτεΐνη.

Και επειδή μιλάμε και για ηλικίες αλλά και για ωραίες συνήθειες, θεωρώ ότι αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε πάντα μία νεότητα και στο μυαλό αλλά και στο σώμα, και ας μην είμαστε 20 χρονών, τώρα αν είσαι 20 δεν έχεις καμία ανάγκη, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε συνήθειες που μας βοηθούν να έχουμε ενέργεια. Πίνουμε πρώτα ένα ποτήρι νερό και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κάθε πρωί ένα ποτήρι νερό για να ξυπνάει ο οργανισμός. Πίνουμε 2 φλιτζάνια πράσινο τσάι την ημέρα. Περπατάμε τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά την ημέρα. Αποφεύγουμε το πολύ και το συχνό αλκοόλ και τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αποφεύγουμε να τρώμε 2 με 3 ώρες πριν τον ύπνο, γιατί όλο αυτό κουράζει το πεπτικό μας σύστημα, αλλά κουράζει και εμάς τους ίδιους, άσε που δεν κοιμόμαστε και καλά. Προτιμάμε λαχανικά και φρούτα κάθε μέρα, όχι και πολύ έκθεση στον ήλιο, για να έχουμε ωραία επιδερμίδα. Προσθέτουμε κουρκουμά ή τζίντζερ στα γεύματά μας. Κάνουμε ασκήσεις με βάρη 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Και φυσικά πολλά φρούτα και πάρα πολύ νερό.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο πλέσας πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο, 89,6. Ό,τι αγαπάς, παίζει εδώ.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και μετά το break μας. Διάβασα λοιπόν ένα άρθρο το οποίο, να σου πω την αλήθεια, με συγκλώνησε. Ίσως γιατί το τελευταίο καιρό έχω πιάσει τον εαυτό μου να χαζεύω πάρα πολύ στο κινητό. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι χάνουμε τον πολύτιμό μας χρόνο, λες και θα ζήσουμε μια αιωνιότητα. Διάβασα μια πολύ ωραία συμβουλή. Κατάγραψε, πρέπει όλοι να καταγράφουμε πού ακριβώς σπαταλάμε το χρόνο μας. Κάντο αυτό για ένα μήνα. Πάρε ένα χαρτί, ρε παιδί μου, και ένα μολύβι και ένα τετράδιο. Είναι γροθιά στο στομάχι, παιδιά, έτσι. Φιλική προειδοποίηση. Καταγράφουμε κάθε φορά που πιάνουμε το τηλέφωνο στα χέρια μας, χωρίς να κρίνουμε τον εαυτό μας. Απλά παρατηρούμε. Πόσες ώρες το παίρνεις? Εγώ έχω πιάσει εμένα, έτσι. Και λέω, θα το κοιτάξω για 2 λεπτά. Ποια 2 λεπτά? Πάνε 32 και 42 λεπτά. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι περισσότεροι άνθρωποι χάνουμε 2 με 3 ώρες την ημέρα που δεν μπορούμε καν να εξηγήσουμε πού πάνε αυτές οι ώρες, σκρολάροντας. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τσεκάρουμε και πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία. Όταν λοιπόν αυτό το δεις αποτυπωμένο σε χαρτί, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να το κάνεις με τον ίδιο τρόπο. Θυμήσου το.

0: πάλι, πάλι.
1: Έλα, Λιμανουσάκη, μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και πάμε να μάθουμε κάποιες πολύ σκληρές αλήθειες για τους ανθρώπους. Οι πιο ανασφαλείς, παρατήρησέ το, συχνά μιλούν πιο δυνατά. Οι πιο άδειοι συχνά κάνουν πολύ περισσότερο θόρυβο. Όποιος προσπαθεί πολύ να δείξει σπουδαίος, συνήθως δεν νιώθει έτσι. Το παίζει. Οι πιο δυστυχισμένοι συγκρίνονται περισσότερο. Οι πιο σοφοί μένουν ήρεμοι και μαθαίνουν να ακούν. Οι πραγματικά δυνατοί είναι συχνά ευγενικοί. Οι έξυπνοι δεν χρειάζεται να αποδείξουν πολλά. Οι χαρούμενοι δεν κάνουν φασαρία για τη ζωή τους. Ούτε ανεβάζουν συνέχεια stories. Κάνουν διακοπές και δεν διαφημίζουν την ευτυχία τους. Έχουμε καταντήσει, παιδιά, να κάνουμε διακοπές και να τσεκάρουμε τα likes, αν είναι δυνατόν. Είναι σαν να νιώθεις ότι δεν κάνεις διακοπές αν δεν ανεβάσεις φωτογραφία. Οι πειθαρχημένοι δεν περιμένουν κίνητρο, το έχουν. Η συνέπεια να ξέρεις ότι νικάει το ταλέντο όταν το ταλέντο τα παρατάει.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε να προσέχουμε λίγο περισσότερο τη ζωή μας, να βάλουμε μικρά θαύματα στο κάθε μέρα μας, στο κάθε μας λεπτό. Ανοίγουμε το πρωί τα παράθυρα και αφήνουμε τον ήλιο και το φρέσκο αέρα να μπουν στο σπίτι. Αλλάζουμε τακτικά τα σεντόνια μας και χαρίζουμε στο χώρο μας αίσθηση φρεσκάδας και ανανέωσης. Ποτίζουμε τα φυτά μας και αφαιρούμε ό,τι έχει ξεραθεί. Μαζεύουμε ένα πολύ μικρό σημείο που είχαμε αφήσει ακατάστατο. Κάθε μέρα λίγη φροντίδα στο σπίτι, πίστεψέ με, θα σου κάνει πολύ καλό και στην ψυχή. Ευχαρίστησε το σπίτι σου για τρία πράγματα που σου προσφέρει. Είναι το καταφυγείο μας, είναι το λιμάνι μας. Αδειάζουμε συχνά τους κάδους απορριμμάτων και βεβαίως πετάμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Σύγχυση στο σπίτι, σύγχυση και στο μυαλό. Καθαρίζουμε τους καθρέφτες και κοιτάζοντας τον εαυτό μας, του λέμε κάτι πολύ όμορφο. Βάζουμε ένα μπολ με φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα για να πάρουν χρώμα τα κουζινικά μας. Κάνουμε μια μικρή κίνηση στο σπίτι και απολαμβάνουμε το λιμάνι μας. Ναι, είναι το σπίτι μας αυτό. Μη μου λες.

0: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.
1: Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πάμε να δούμε το σταντεπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κήποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Σταντεπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι κι αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πολύ δυνατά στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα σου πω τώρα κάποιες συνήθειες που μας φθείρουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λες τώρα, γιατί νιώθω κουρασμένος, γιατί νιώθω ότι μεγάλωσα απότομα, γιατί νιώθω ότι η ψυχή μου είναι λίγο κάπως. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες συνήθειες που μας φθείρουν. Παραλείπουμε συχνά το πρωινό μας και νιώθουμε αδυναμία. Δεν δίνουμε προτεραιότητα στον ύπνο. Χαζολογάμε και χαζοξενυχτάμε. Παίρνουμε πολύ συχνά παυσίπονα χωρίς λόγο θέλει προσοχή. Πίνουμε πολλά ζαχαρούχα ροφήματα που μας εξαντλούν. Κρατάμε όλο το άγχος μέσα μας. Αν σε απασχολεί κάτι, ζήτα βοήθεια, μίλα. Καθόμαστε πάρα πολλές ώρες χωρίς να κινούμαστε. Πίνουμε πολύ λίγο νερό. Κάνουμε ατέλειωτο scrolling. Πάλι στο κινητό καταλήγουμε. Τρώμε πολύ αργά το βράδυ με αποτέλεσμα να κουραζόμαστε, αλλά και ο οργανισμός να φτύρεται. Και αν νομίζεις ότι το healthy σημαίνει πάντα καλό, σκέψου τι κάνεις και γιατί το κάνεις.

Για μία ακόμη φορά θα σου μιλήσω για διατροφή, γιατί ξέρω ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο θα θέλουμε πάρα πολύ να βγαίνουμε έξω, θα θέλουμε να περνάμε καλά με φίλους. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δεν πρόκειται να μας κρατήσουν μέσα στο σπίτι. Οπότε μπορούμε να κάνουμε έξυπνες επιλογές στις εξόδους και στις βόλτες. Το χειμώνα όλα είναι πιο εύκολα, ούτε να πιούμε θέλουμε, ούτε να βγούμε. Κοιμόμαστε από πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια, να σου πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Η μέρα έχει μικρύνει αρκετά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας κρατάει και στο σπίτι. Οπότε αν βγούμε, αντί για μπύρα, μπορούμε να παραγγείλουμε μπύρα χωρίς αλκοόλ που είναι πάρα πολύ νόστιμη ή ανθρακούχο νερό με λίγο λεμόνι. Αντί για αναψυκτικό με ζάχαρη, προτιμούμε σόδα με λεμόνι ή ανθρακούχο νερό. Αντί για ολόκληρη πίτσα, δοκίμασε να φας δύο κομμάτια, άντε και τρία, αλλά με μπόλικη σαλάτα, γιατί η σαλάτα θα σε χορτάσει. Αντί για ένα ολόκληρο καλαθούνι με ψωμί πριν το γεύμα, ξεκίνα με σαλάτα πάλι για να χορτάσεις. Και αντί για γλυκό κοκτέιλ, μπορείς να παραγγείλεις ένα ποτήρι κρασί ή τζιν με σόδα. Ποτό χωρίς ζάχαρη. Να, να, να.

Ας μιλήσουμε λίγο όμως και για τα σχέστικά μας, λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να πούμε αλήθειες που μας αφορούν στα ερωτικά μας, αλλά όχι μόνο, και στα συντροφικά μας. Μια υγιή σχέση οφείλει να σε στηρίζει. Αν σε εξαντλεί διαρκώς, αξίζει να αναρωτηθείς γιατί. Οι άνθρωποι με αυτογνωσία μπορούν να αναγνωρίσουν τόσο τα δυνατά τους σημεία όσο και τα λάθη τους. Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, είναι να πάψεις να το χρειάζεσαι. Ο χρόνος μιας σχέσης δεν εκιάται πάντα και την ποιότητά της. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε με κάποιον πάρα πολλές ώρες, αλλά ουσιαστικά να είμαστε απόμακροι. Συζητάμε, επικοινωνούμε ουσιαστικά, λέμε όλα αυτά που νιώθουμε. Η αυτοεκτίμηση κτίζεται όταν σεβόμαστε εμείς τις ανάγκες και τα όρια μας, όχι όταν προσπαθούμε να γινόμαστε συνέχεια αρεστοί και όχι όταν προσπαθούμε συνέχεια να κερδίσουμε την αποδοχή των άλλων. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, που δίνουμε την ενέργειά μας, που σπαταλάμε το χρόνο μας, και η υπερανάλυση, οι τοξικές σχέσεις δεν βοηθούν, το αντίθετο, μας εξαντλούν.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.
3: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία iPhone που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Επιστρέψαμε μετά από τις διαφημίσεις μας και επειδή πιάσαμε τα ερωτικά μας και επειδή το είπα και στη χθεσινή εκπομπή, ακούω πάρα πολλούς χωρισμούς, πάρα πολλούς αποχωρισμούς. Πολλοί γυρίζουν από διακοπές και είναι τσακωμένοι και χωρισμένοι. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι δεν είναι και πολύ εύκολη εποχή. Γενικότερα οι σχέσεις δεν είναι και πάρα πολύ εύκολες. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πριν πούμε το οριστικό αντίο? Αν υπάρχει ακόμη έστω λίγη διάθεση, λίγη ελπίδα, αξίζει να αναρωτηθείς. Μιλάς με ειλικρίνεια στον άνθρωπό σου ή μόνο με παράπονο? Του εκφράζεις αυτά που νιώθεις? Αναγνωρίζετε και οι δύο το μερίδιο της ευθύνης, όπως λέει και η φίλη μου η Μάρια Λαουτάρη, γνωστή life coach? Για τη σχέση είμαστε υπεύθυνοι 50% και το άλλο 50% ανήκει στον άνθρωπό μας. Στη σχέση λοιπόν, πριν πεις αντίο, υπάρχει πραγματική πρόθεση για αλλαγή, για ουσιαστική αλλαγή? Ο πόνος υπάρχει ακόμη ή έχει γίνει αδιαφορία? Θέλουμε να προσπαθήσουμε αληθινά ή έχουμε βολευτεί και φοβόμαστε το τέλος? Χρειαζόμαστε υποστήριξη για να επικοινωνήσουμε καλύτερα? Όσο υπάρχει κοινή πρόθεση, υπάρχει και κοινή ελπίδα. Υπάρχει χώρος για επαναπροσέγγιση.

Γέλασα πάρα πολύ γιατί διάβασα μια έρευνα που λέει πώς καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε φάση κρίσης μέσης ηλικίας. Παιδιά, κλαίω, τα χόλα. Διάλεξε, λέει, προσανατολισμό. Αν σε έχει πιάσει λύσα με την κυπουρική, αν σε έχει πιάσει λύσα με το βάρος σου, υπερβολικό στόλισμα με στράς και γυαλιστερά διακοσμητικά, περνάς κρίση. Αν έχει αιμονή με το τρέξιμο και τη γυμναστική, όπως εγώ, μάλλον μας έχει πιάσει κρίση μέσης ηλικίας. Αν ντυνόμαστε σαν έφηβοι, και αυτό να το κοιτάξουμε. Αν γινόμαστε DJ μετά τα 45-40, και αυτό να το δούμε. Αν θέλουμε να τα παρατήσουμε όλα και να πάμε σε ένα τροπικό νησί ή στα βουνά για να βρούμε τον εαυτό μας, μάλλον είναι κρίση μέσης ηλικίας. Αν έχουμε αρκετά θεματάκια τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε, αν έχουμε μονή με την πρωτεΐνη, αν κάνουμε συνέχεια μπότοξ, αν παίρνεις διαζύγιο, μάλλον τραβάς και εσύ ένα ζόρι μέσης ηλικίας, και αν είσαι στο δεύτερο ή στον τρίτο γάμο, μάλιστα. Τα, όχι, εντάξει, δεν τα έχω όλα. Έχω όμως από τα 10, έχω τα 3. Καλά πάω, νομίζω, έτσι.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, ελάχιστα λεπτά πριν σε αποχαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν σου στείλω ένα μαγικό φιλί και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, τις γνωστές μέρες και ώρες, να σου πω κάποιους κανόνες αυτοσεβασμού που κανείς δεν μας μαθαίνει. Ρωτάμε μία φορά. Άσε μετά τη σιωπή του άλλου να απαντήσει. Μην επιμένεις την ερώτηση. Μην μικραίνεις ποτέ τον εαυτό σου απλώς για να κρατήσεις μία σχέση. Σταμάτα να προσπαθείς να αποδείξεις την αξία σου σε ανθρώπους που σε είδαν να πνίγεσαι. Η απουσία σου πρέπει να έχει κόστος. Μην είσαι για όλους πάντα διαθέσιμος, διαθέσιμη. Μια συγγνώμη χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς. Δηλαδή, τι να το κάνω αν μου ζητά συγγνώμη και μετά μου φέρεσαι ακριβώς όπως πριν και με πληγώνεις. Αλλιώς δεν θεωρείται ειλικρινής. Διατήρησε την ευαισθησία σου, απλώς περιφρούρησε την και πρόσεξε. Διατήρησε την ευαισθησία σου, αλλά μην είναι προσβάσιμη σε όλους. Νομίζω ότι με καταλαβαίνεις. Και τέλος, φύγε όσο ακόμα τρέφει σεβασμό για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το απόλυτο όριό σου. Εμείς τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά από την Ελένη Μανουσίου.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
6: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Κρατάω 4 ομήρους. Θα μ' αφήσουν να φύγω.
2: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχομος. Η τελευταία κλίση.
3: Μίλησα για χειροβομβίδα.
4: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
2: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλλος.
5: Να γίνει έφοδος άμεσα.
4: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

0: Μπράβο 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: Πάμε να δούμε το στανταπάντεχα της Γερασιμίδου.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μια κωμωδία, λέει, για δύο πρόσωπα.
2: Ποια πρόσωπα?
1: Τον Αντώνη Ξένο και την Ελένη Γερασιμίδου.
2: Τον Ξένο, τον Γυριγιώτη με τη γυναίκα του.
1: Ναι, καλέ. Και έρχονται, λέει, για μία μοναδική παράσταση στη Ζάκυνθο.
2: Πότε, λέει?
1: Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.
2: Πού?
1: Στο Κηποθέατρο, στον Αυριακό.
2: Άντε, πάμε να δούμε τι λένε κι αυτοί.
3: Στανταπάντεχα της Ελένης Γερασιμίδου. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό.
4: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26 950 25 798.
6: House Brand.
7: Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
8: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
7: House Brand. Η αυτού εξοχώτης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.
9: Daily Couscous.

0: Και καλό μήνα να πούμε κάπου εδώ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Καλό μήνα και από εμένα.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που 50 χρόνια τώρα μας παρέχει μια έτσι οικογενειακή. Όχι μόνο οικογενειακή επιχείρηση, οικογενειακή εξυπηρέτηση. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν το συζητάμε αυτό. Το προσωπικό εκπαιδεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε προπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο. Και μην ξεχνά ότι σε κάθε κατάστημα του Μασούτη μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση. Έτσι. Λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, χαρτί. Γενικότερα ενδιαφέρει το Μασούτη τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο πλανήτη. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
0: Ολοκαίνουργιος Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Εδώ, πρωτομηνιά. Έχουμε και πολλά να πούμε. Βάζουμε νέο στόχο, βάζουμε. Γίνεται δουλίτσα.

0: Λένα Ζευγαρά, θα έχει και πρεμιέρα σε λίγες μέρες να πούμε.
1: Όλα ξεκινάνε σε λίγες μέρες.
0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ έχω διαβάσει από τα χτεσινά μηνύματα που είπαμε για τα κινητά κτλ. Λέει ότι πρέπει να έχουμε κοινούς κωδικούς στο κινητό.
1: Τι?
0: Και είναι απόδειξη εμπιστοσύνης.
1: Παιδιά, ακούστε με λίγο, γιατί δεν είναι. Το έχω συζητήσει με τον ψυχολόγο μου αυτό, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Η εμπιστοσύνη όμως δεν είναι υποχρεωτικός έλεγχος, τέτοια πράγματα.
1: Παιδιά, ακούστε λίγο, γιατί δεν είμαι. Αυτό που λέτε με. Έχω αρχίσει τώρα και βγάζω τα τέτοια. Γιατί ακούτε εδώ πέρα, ναι. Αυτά που λέτε είναι. Πώς λέει η εικόνα μεταξύ, οπότε μην μου λες. Αυτά είναι. Εντάξει. Γιατί. Αυτό είναι έλλειψη εμπιστοσύνη στο να έχουμε κοινούς κωδικούς. Και αυτό το αντεπιχείρημα και καλά ότι.
0: Γιατί έχεις
1: αυτό. Αυτή η παπάντζα του αν έχεις κάτι να κρύψεις. Μην ξεχνάτε.
0: Ξεσπαθάνω,
1: παιδιά. Γιατί ξέρετε τι. Είμαστε πολύ διαφορετικοί. Γενικώς οι άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε. Θεωρώ. Όχι, δεν είμαστε ένας χαρακτήρας, ούτε μία προσωπικότητα. Είμαστε ένας χαρακτήρας και μία προσωπικότητα, αλλά είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε στη δουλειά μας, είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε με τους φίλους μας, είμαστε διαφορετικοί όταν είμαστε στο σπίτι μας, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο στον σύντροφό μας, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο στο αφεντικό μας, μιλάμε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάπως προσαρμοζόμαστε στις καταστάσεις. Αν λοιπόν ένας σύντροφός μου πάρει το κινητό μου και δει ότι μπορώ να λέω στο αφεντικό μου. Δεν θα χρησιμοποιήσω το αφεντικό μου. Ότι μιλάω στην κολλητή μου, ας πούμε, και λέμε πέντε πράγματα τα οποία. Για ποιο λόγο να μπει σε μια προσωπική ιδιωτική συνομιλία με την καλύτερη μου φίλη για το εάν ο Μπραντ Πιτ είναι όμορφος ή όχι. Μα, λέω εγώ τώρα.
0: Έχει γίνει, ας πούμε. Λογαριασμό, Κατερίνα Λιόλιο, και επιστρέφουμε.

0: Θοδωρής Φέρης,
1: είπες, κοιτάπες. Και να σου πω κάτι, έχω να συνεχίσω, συγγνώμη κιόλας, παιδί, γιατί έχουν πιάσει από το χθεσινό το θέμα. Και φταίτε εσείς που έχετε τα μηνύματα, δεν έχουν σταματήσει. Αλλά εγώ έχω βάλει και βέτο ότι να μην υπάρχει κάμερα στο σπίτι. Αυτό και καλά τώρα που βάζουν κάμερες.
2: Εγώ έχω για το γάτο μου. Ναι, αν και εμείς.
1: Όχι, και εγώ για το γάτο έχω. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι, εγώ η κάμερα κλείνει. Όταν φεύγω από το σπίτι, ο γάτος θα έχουμε και δύο την κάμερα για να τη δούμε. Και όταν είσαι και εσύ αντίστοιχα στο σπίτι, αν είμαστε ζευγάρι, την κάμερα την κλείνεις. Αυτό είναι κανονική παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου. Δηλαδή, είμαστε ζευγάρι.
2: Εμένα δικό μου το σπίτι, την κρατάω ανοιχτή.
1: Θέλω να σου πω ότι αν είμαστε εμείς ζευγάρι. Και θες εσύ, ρε παιδί μου, είμαστε στο σπίτι και κυκλοφορείς γυμνός. Και εγώ μπορεί να είμαι η κοπέλα σου. Ρε, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ μπορεί να είμαι η κοπέλα σου, οκ. Αλλά εσύ μπορεί να θες εκείνη την ώρα να μιλήσεις οτιδήποτε. Έχω εγώ το λόγο, δηλαδή, να μπω μες στην κάμερα να δω. Α, τι κάνει. Όχι. Είναι παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου.

Το σώμα τελούν, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
4: Behind the Bar, House Brand Espresso. Η εταιρεία Behind the Bar έχει τον τρόπο να σας φέρει στην κορυφή. Σας προσφέρει τον αξεπέραστο καφέ House Brand. Σε 6 εκλεκτά χαρμάνια με μοναδικούς συνδυασμούς. Και επειδή δεν αρκεί το όνομα, αναλαμβάνει Barista Training για το προσωπικό σας σύμφωνα με τα κορυφαία στάνταρ του χώρου. Δίπλα σας και για σέρβις επαγγελματικών μηχανών καφέ. Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο. Behind the Bar. Office and Showroom, Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Περισσότερα στο 26950-49041 και στο behindthebar.gr.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπράβο. 89,6. Παίζει Μπράβο.
3: Daily Couscous

0: Τρελαθώ.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής μετά τις φωτιές που έχουν ανάψει εδώ. Λοιπόν, ένα Delicious Cuisine στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Πρώτη New Year's Resolution για πολλούς, θα το πούμε αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας συνέβη, ρε παιδί, μέσα ποτέ. Αν σας συμβαίνει, να μου πεις, να σου συμβαίνει παντού. Έχετε φίλους που αργούν πάρα πολύ.
0: Εγώ, η Ελένη.
1: Παιδιά, δεν παλεύετε αυτό το πράγμα.
0: Ελένη, δεν υπάρχει αυτό. Έχω πάρει το δοκτορά στου φίλου που αργούν.
1: Δεν είναι. Του το λέω και εγώ αργώ πολλέ φορέ.
0: Κοιτάω και τον Παναγιώτη απέναντι. Έχω πάρει δοκτορά.
1: Αργώ τόσο πολύ εγώ.
0: Δεν έχει αρκετή ώρα. Εμένα η Ελένη με έχει στήσει 2 ώρε. Η κουμπάρα μου με έχει στήσει μέχρι και 2 ώρε. Η κουμπάρα μου με έχει στήσει 1 ώρα. Γενικά.
1: Άλλο να τύχει κάτι απρόπτω, να γίνει ένα τρακάρισμα κτλ.
0: Αυτό είναι, μιλάμε τώρα, είναι μοτίβο. Άμα το έχει όλο, το έχει. Δεν είναι.
1: Και χτυπάει το χέρι. Στο τραπέζι, ναι, και είναι, ναι, και έξαλλη, ναι. Η Λένια Williams εδώ.
0: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να, γι' αυτό όμως το λόγο δεν μπορώ εγώ να στείνω. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ συνεπής.
1: Εντάξει. Εγώ κοίταξε, λόγω και δουλειά πολλές φορές στείνω. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση εμείς σε ραντεβού να έχουμε τελειώσει και να με αφήνω να φύγω.
0: Το ξέρω, το φαντάζομαι.
1: Τέλος πάντων, κάφτρα, απορία Ελληνίδου και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελκοκίνου. Τι σου χρωστάω? Πες μου και πάρε δρόμο.
1: Έναν Αύγουστο ακόμα μου χρωστάς. Αυτό που είναι, μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Πες, μίλησε μου λίγο γι' αυτό.
1: Συ,
0: γιατί, γιατί, γιατί,
1: γιατί.
0: Και
1: γιατί...
0: μετά λέει είμαι σπίτι από εκείνη σου. Μετά το κάνανε τρολ. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εσύ θέλω να σου πω κάπου έχει αρχίσει και με κουράζει τόσο πολύ η AI μουσική.
1: Και εμένα.
0: Έχουν πάρει όλα τα τραγούδια. Όλα τα τραγούδια και τα έχουν κάνει AI.
1: Εμένα ξέρει, με εκνευρίζει πάρα πολύ, Παναγιώτη μου.
0: Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Περίμενε, θα σου πω, θα σου απαντήσω. Πες ότι έχει βγαίνει ο κάθε αυτή και κάνει μια AI μουσική. Okay. Με εκνευρίζει πάρα πολύ που άνθρωποι και άνθρωποι που είναι και στο χώρο μας κιόλας. Mm. Όχι μόνο τραγουδιστές, όχι μόνο συνθέτες τραγουδιστές. Και άνθρωποι που είναι στο χώρο μας και, χρησιμοποιούν αυτή τη μουσική, την AI, για να ανεβάσουν φωτογραφίες, για να κάνουν βίντεο σε TikTok, σε Instagram, και χρησιμοποιούν AI μουσική.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω και που οδηγεί όλο αυτό. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η δέσμη μου.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν.
1: Χτυπάνε οι καμπάνες. Εντάξει, είμαι αυτό.
0: Παιδιά, ζωμία παράνοια τώρα.
1: Γιατί πράγμα το λες.
0: Ώρες-ώρες δεν έχω καταλάβει αν ήταν group chat. Έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη ή πιο δύσκολη.
1: Δύσκολη, παιδί μου.
0: Στέλνει ένας άνθρωπος ένα μήνυμα και γράφουν 84 μηνύματα και τσακώνονται για άλλο θέμα που πυροδότησε το θέμα. Πραγματικά έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί γιατί νιώθω πραγματικά ότι δεν.
1: Κάνε σίγαση. Εκτός αν υπάρχει κάτι που σε ενδιαφέρει μέσα σε αυτό το group chat, αν είναι για κάποιο ταξίδι ενδεχομένως που έχετε κλείσει να πάτε. Λέω εγώ τώρα. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, ναι, τώρα το group chat είναι μεγάλη παγίδα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, πάμε. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ. Έχουμε και ένα daily throwback σε πολύ λίγο που θα έρθει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το λες εσύ σήμερα.
0: Ναι.
1: Ωραία, φύγαμε.

0: Μπράβο, 89,6. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
4: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
3: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
4: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
5: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
6: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
5: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42 398 και 23 384.
7: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπή, ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και τα σπάμε με την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά, τα σπάμε με την Αναστασία και πάντα τα έχετε σπάμε και μέσα σε ένα μασούτι. Γιατί αυτή.
0: Τύπησα. Τύπησα
1: το δάχτυλό
0: μου.
1: Σε ένα τόσο δα μικρό.
0: Με διατόση δα καρφίτσα. Και λέει τρύπησα, δεν έχει τύπησα.
1: Ακριβώς. Και έβαψα το όνειρό μου με ένα χρώμα κοκκινό. Ένας μασούτης είναι στην παρέα σας, ένας μασούτης είναι δίπλα σας, ένας μασούτης είναι εδώ. Σας θέλω, πώς το λένε, σας θέλω έτοιμους να πάτε, σας θέλω έτοιμους για Mr. Grand Μασούτη που μας και βιολογικές επιλογές από το μασούτη, γιατί έχοντας τη μάσκα κερδίζετε διπλάσιους πόντους, μην το ξεχνάτε αυτό. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι είναι ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους, όπως επίσης αν κατεβάσετε το application του μασούτη μπορείτε να είναι μέσα από το διδαστικό χάρτη ποιος μασούτης είναι δίπλα σας. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει βρει ένα daily throwback.
0: Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχω κάνει. Παλαιό μαράκι και επιστρέφω.

0: ομάδα από τον Απόν. Τίλι Κουσκού στο Facebook, Τίλι Κατ' ο Παύλα Κουσκού, Κατ' ο Παύλα Κουσκού στο Instagram, Τίλι Κουσκού 2 στο TikTok.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, σε πάω στο 1990.
1: Όπα.
0: Ένα τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει η ίδια τραγουδίστρια που το ερμηνεύει. Ναι. Και τους στίχους έχει γράψει η Αρλέτα.
1: Η Αρλέτα.
0: Η Αρλέτα.
1: Μάλιστα.
0: Η μαμά σου σε τάιζε μέλι. Γι' αυτό σε έκανε τόσο γλυκό. Αχ, καμιά όμως εγώ, ως εγώ, δεν σε θέλει. Αν σε χάσω, θα πάθω κακό. Χίλια χρώματα βάφω την πόλη. Έχω ανθίσει χειμώνα καιρό. Όχι. Το κορμί σου χορεύουν διαβόλοι που σου μοιάζει μωρό μου γλυκό. Είναι πανεύκολο.
1: Περίμενε τώρα.
0: Το ξέρεις με το
1: άμα. Η Αρλέτα το τραγουδάει.
0: Η Αρλέτα το έγραψε τους στίχους.
1: Ναι.
0: Και αυτή που έγραψε τη μουσική το τραγουδάει.
1: Η Αρλέτα έγραψε τους στίχους και αυτή που έγραψε τη μουσική το τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Ξαναπες το άλλη μία.
0: Η μαμά σου σε τάιζε μέλι. Γι' αυτό σε έκανε τόσο γλυκό. Θα μπορούσε το λέει για μένα αυτό.
1: Ναι.
0: Αχ, καμιά ως εγώ δεν σε θέλει. Αν σε χάσω, θα πάθω κακό. Χίλια χρώματα βάφω την πόλη. Έχω ανθίσει χειμώνα καιρό. Στο κορμί μου χορεύουν διαβόλοι που σου μοιάζει μωρό μου γλυκό.
1: Δεν είσαι Ρενάτα.
0: Όχι. Είσαι Ρενάτα, τι λέει η Αρλέτα, ρε.
1: Τι λέει η Αρλέτα.
0: Ναι.
1: Έχω σκαλώσει. Ποιο συντροφέ.
0: Όχι. Αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, αν είναι ένα κολαστό, θέλω μόνο μαζί σου.
1: Ποιος είναι
0: όμως το εννοεί?
1: Σοφία Βόσου. Σοφία Βόσου, ε.

0: Και αυτή είναι η Κέτη Γαρμπή, υποσυνείδητο. Εδώ είμαστε, ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου.
1: Η Κέτη Γαρμπή, που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο με δίσκο, με όλα τα. Ναι. Που το λέγαμε και πριν το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τώρα πότε θα βγει.
0: Έβγαλε και την Πορσελάνη. Δεν ξέρω αν την είδε.
1: Όχι.
0: Περίπου δύο εβδομάδες πριν φύγει ο Δημήτρης.
1: Η οποία Κέτη Γαρμπή, τι θα κάνει το χειμώνα.
0: Καλά θα είναι.
1: Α, εννοώ ότι
0: στην άνοδο έχω ακούσει ότι θα είναι.
1: Με τον Διονύση ή ο τώρα
0: πληθυντή. Ο Διονύση ήταν με τον Γιώργο Τσαλή και στην αυτοκίνηση.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Τέλειο. Mm. Τέλειο. Μάλιστα.
0: Υπάρχει σωστό timing για πρώτη κοινή φωτογραφία σε σχέση.
1: Αχ, δεν ξέρω, ρε Σπανίδη.
0: Χαίρομαι να το ξεπούμε από τότε που έχει γίνει αυτό που λέμε και τα τέτοια. Στέλνετε και ρωτάτε κι εσείς για τις σχέσεις. Έχουμε γίνει.
1: Έχουν γίνει.
0: Στη Ελιαροπούλ.
1: Δεν ξέρω, ρε Σπανίδη. Δεν ξέρω, εγώ είμαι
0: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το σωστό timing είναι όταν δεν τη χρησιμοποιείς για να αποδείξεις κάτι σε τρίτους ανθρώπους, αλλά πιο πολύ το κάνεις γιατί.
1: Καλά. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Όταν αισθάνεσαι καλά, τι να σου πω τώρα. Εγώ όσο μεγαλώνουμε και όλα, ξέρεις, δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μία, από την άλλη, λέω, το ζεις εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, πώς ζει, ας πούμε, την ερωτά του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ελληνίδου, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σωστό το παράδειγμα.
1: Ρε παιδί μου, κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Γιατί, αν δεν κατάλαβες εγώ, ποιος θα κατάλαβες.

0: Μπράβο 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95-6800. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου.

0: Μοντέρνος χώρος, μεσογειακές γεύσεις, με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριντοκτόνα, αντικουνουπικά και ντομοκτόνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.gr.
2: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο, ένα τέλικο κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ αρχή του μηνού.
1: Αρχή του μηνού και σιγά σιγά πλησιάζουμε, παιδιά, προς το τέλος η αλήθεια είναι αυτής εδώ της εκπομπής. Μην το ξεχνάτε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε ακόμα στην αρχή της εβδομάδας.
0: Δίνεις δεύτερη ευκαιρία μετά από καλοκαιρινό μήνυμα.
1: Τι?
0: Σου λέει, επειδή με έχεις χωρίσει.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο καλοκαίρι σου στέλνει μηνύματα και τα λοιπά. Δίνεις δεύτερη ευκαιρία, τον επιστρέψεις.
1: Καλά, εγώ είμαι μεγάλο χάπατο γενικά.
0: Α, ωραία.
1: Σε δυνατό χάπατο. Από δεύτερες ευκαιρίες δίνω και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες. Δίνω. Ζωή να έχω.
0: Εγώ πιστεύω ότι δίνεις την δυνατότητα να συζητήσεις. Όχι την επένδυση κατευθείαν, κατάλαβες. Θέλω, περιμένω μηνύματα.
1: Ναι, ωραία, να κάνω μόνο μία παρένθεση, ναι. Και θα, γιατί πάλι θα το κλείσουμε έτσι και θα βρούμε 7 μηνύματα, ναι. 7.000 μηνύματα αύριο. Δίνεις την δεύτερη ευκαιρία. Οκ. Okay. Μάλλον να συζητήσει. Τι να συζητήσει, για να σου πει ότι θα αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Τι φώνησες, αυτή είναι η ιδέα.

0: Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου. Λέει μόνο αν έχει αλλάξει κάτι πραγματικά. Όχι επειδή υπήρχε
1: και
0: ωραίο Ηλία Βασίλη.
1: Δεν ξέρει ότι έχει αλλάξει κάτι πραγματικά και αν υπήρχε. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Ένα άλλο φορέα λέει: το κρίσιμο είναι αν έχει επιστρέψει ο άνθρωπο ω άνθρωπο και όχι απλά η νοσταλγία.
1: Όχι, δεν είμαι πολύ καλά.
0: Το καλοκαίρι λέει εδώ γεννά επανασυνδέσει, αλλά και ο Σεπτέμβριο λέει ζητά εξηγήσει. Νιώθω ότι επικοινωνώ με ανθρώπους που γράφουν quotes αυτή τη στιγμή.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα λοιπόν, πολύ χαίρομαι όμως, γιατί πραγματικά χαίρομαι που
1: έχεις εστέμπνευση.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Λοιπόν.
0: Ελένη Φουρέα, Jack Lee.

0: Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Απόφασή σου και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Αυτό έκανε για σήμερα, παιδιά.
0: Πρωτομηνιά. Αύριο έρχονται σπουδαία. Έχουμε πολλά να πούμε. Δεν ξεχνάτε ότι την Πέμπτη έχουμε καλεσμένο τον FY εδώ στην εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πολλά να πούμε με τον Φίλιππο. Ωστόσο, τώρα πέραν την υπέροχα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα είμαστε εδώ.
1: Bye.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
0: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Τρίτη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Που είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Με οδηγό τη μάθηση και την αγάπη για τα παιδιά, δημιουργήσαμε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με άρτια οργάνωση και καταρτισμένους καθηγητές που εξασφαλίζουν την επιτυχία και την εξέλιξη των μαθητών μας. Φροντιστήριο Διανόηση. Μαθήματα για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, προετοιμασία για πανελλήνιες εξετάσεις. Ολιγομελή τμήματα, δωρεάν σειρά βιβλίων και φυλαδίων, τακτική ενημέρωση γονέων, πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται, ακριβής προγραμματισμός ύλης και διαγωνίσματα προσομοίωσης, ιδιαίτερα μαθήματα, τμήματα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από εξειδικευμένους καθηγητές ειδικής αγωγής, οικονομικά πακέτα μαθημάτων και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σήμερα. Εξασφαλισμένη επιτυχία και σίγουρη σταδιοδρομία. Φροντιστήριο Διανόηση. Υπεύθυνη σπουδών Ιουστίνη Κάνδυλα, Βασίλης Κιαδάς. Γιουλέικα Γαϊτάνη Ζάκυνθος. Τηλέφωνα 26950-41231 και 6973-95680. Αν έχεις νόηση, πας Διανόηση.
2: Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος το σχολείο σου ανήκει.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.
4: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Ό,τι αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: Μπράβο, 89,6.
1: Τι λέει Γιώργο, πώς πάνε οι δουλειές?
2: Τέλεια, καλύτερα από ποτέ.
1: Εγώ ξέρω ότι η αγορά ηλεκτρικών έχει πέσει.
2: Τι λες ρε φίλε, έχω τρελαθεί να πουλάω ψυγεία. Αφού δεν φτάνει ένα για αυτά που παίρνει ο κόσμος από το Alex Fruits.
3: Alex Fruits. Δεν χρειάζεστε δεύτερο ψυγείο. Ελάτε και ελάτε ξανά.
4: Εδώ όλα τα φρούτα και λαχανικά είναι ολόφρεσκα. Προϊόντα εποχής, αλλά και ήδη από όλο τον κόσμο.
3: Alex Fruits. Καμάρα Γιου Λαζάρου και στο Τσιλιβί. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Εξυπηρέτηση και διανομή στα τηλέφωνα 26950 42398 και 23384.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950 25798.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Μπράβο, 89,6. Θα μπεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Θα μπεις στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη τάξη. Πριν μπεις στην τάξη, μπες σε τάξη. Έλα στο Πλέσας Πλαίσιο. Οργάνωσε τη σχολική σου χρονιά με όλα τα απαραίτητα και με στυλ. Διάλεξε την τσάντα ή το σακίδιο που σου ταιριάζει ανάμεσα από επώνυμες επιλογές και αμέτρητα χρώματα και σχέδια. Βρες ξενόγλωσσα βιβλία, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Εξοπλίσου με gadgets και προϊόντα τεχνολογίας. Πλέσας Πλαίσιο, Αλεξάνδρου Ρώμα 47 και Αλεξάνδρου Ρώμα 34 στο Άβο Ζαΐτη. Φέτος στο σχολείο σου

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Μπράβο. 89,6. Μόνο μπράβο.

και απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι και απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Μπράβο. 89,6.
1: House Brand. Από το 1892, το μυστικό του καλού ιταλικού καφέ συνεχίζει να αποκαλύπτεται στους λάτρεις του. Καφές House Brand. Πλούσιος, αρωματικός, που αποπνέει όλη την κουλτούρα του ιταλικού εσπρέσο. Κλασικό χαρμάνι με γεύσεις αυθεντικές από το χθες στο σήμερα.
2: Behind the Bar. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος House Brand Espresso στη Ζάκυνθο.
1: House Brand. Η αυτού εξοχότης του ιταλικού καφέ από την ΑΒΕΚ.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο Night and Day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο Night and Day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
3: Κρατάω 4 ομήρους. Θα με αφήσουν να φύγω.
4: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχομος. Η τελευταία κλίση.
5: Μίλησα για χειροβομβίδα.
6: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
4: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυκλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
7: Να γίνει έφοδος άμεσα.
8: Μα ο αρχηγός είπε ότι
9: δεν ενδιαφέρει τύπο αρχηγός.
0: Μπράβο, 89,6.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Τρίτη σήμερα, καλό μήνα να πούμε. Εμείς ακόμα βρισκόμαστε σε Summer Edition κατάσταση για δύο εβδομάδες ακόμα και από τις 14 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε την κανονική ροή της εκπομπής. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Μοντέρνος χώρος. Μεσογειακές γεύσεις. Με χαρακτήρα. Κάθε πιάτο σε κερδίζει. Κλείσε τώρα το τραπέζι σου και ζήσε την εμπειρία. Palatium Restaurant Bar στο Τσιλεβί. Εκεί που η γεύση γίνεται απόλαυση.
1: Μπράβο, 89,6. Τα καλύτερα τώρα.

Δεύτερο ημίωρο, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, Summer Edition, και ήρθε η στιγμή να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. 6980 19 29 51.

0: βάλε μια βότκα με λίγο πάγο.
1: Μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο, μόνο μπράβο.

Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας.

0: Μπράβο, 89,6. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις εισπράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη Οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Μπράβο, 89,6. Παίζει μπράβο.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για δύο εβδομάδες περίπου ακόμη θα είμαστε σε Summer Edition Mood. Από τις 14 Σεπτέμβρη θα τα λέμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Καλό σας βράδυ και τα λέμε αύριο Τετάρτη.

0: Νύχτα στα FM, produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Μπράβο, 89,6. Από Ζάκυνθο, με αγάπη και μουσική.

0: Μπράβο. 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάδες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.

Μπράβο 89,6. Μπράβο 89,6. Μπράβο FM.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Ξημερώματα, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ό,τι και αν θες, υπάρχει ένα μέρος που δεν κοιμάται ποτέ. Περίπτερο night and day. Στο Λαγανά που τα έχει όλα. Καφές δυνατός για να πάρεις μπρος. Σάντουιτς, σνακ και σφολιάτες που σε κρατάνε. Χυμή, αναψυκτικά και παγωτά για δροσιά. Και φυσικά, τσιγάρα και όλα τα απαραίτητα. Γρήγορα, εύκολα, χωρίς αναμονή. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν σταματά, ούτε κι εμείς. Περίπτερο night and day. Στον Λαγανά, από τις 6 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα. Πάντα δίπλα σου.
2: Κρατάω 4 ομήρους. Θα μ' αφήσουν να φύγω.
3: Ξεπέρασε ήδη τα 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκομος. Η τελευταία κλίση.
4: Μίλησε για χειροβομβίδα.
5: Αναφέρετε τα πάντα σε μένα.
3: Με τη μεγάλη ερμηνεία του Ορφέα Αυγουστίδη στο ρόλο του Σωρίν Ματέη και δίπλα του Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυκλιώτου, Νίκος Ψαράς, Ερίκος Λίτσης, Δημήτρης Λάλος.
6: Να γίνει έφοδος άμεσα.
5: Μα ο αρχηγός είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο αρχηγός.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6.

0: Μπράβο. 89,6.
1: Who doesn't understand pain?
2: Με 900.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και 1,5 δις πράξεις παγκοσμίως, η αντιπολεμική σύγχρονη οδύσσια του Christopher Nolan συνεχίζεται για 7η εβδομάδα κάθε βράδυ στις 9.30 μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος. Οδύσσια. Μια ταινία γεμάτη μαγεία που μοιάζει αληθινή. Ένας βαθύς, ανθρώπινος, συγκινητικός συλλογισμός για το τέλος της ανθρωπότητας που είναι ήδη εδώ. Οδύσσια. Καθρεφτίζει την αλαζονία και την απανθρωπιά της σημερινής παγκόσμιας ηγεσίας, μεταφέροντας μηνύματα με τρόπο δημιουργικό και πολυεπίπεδο που μόνο ο σκηνοθέτης Christopher Nolan μπορεί.
0: Μπράβο, 89,6.

Μπράβο, 89,6. Μπράβο, 89,6. Μόνο μπράβο.

0: Μπράβο 89,6. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Πέρασε τα 450.000 εισιτήρια στην Ελλάδα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο παγκοσμίως, ξεπέρασε τα 2,2 δις εισπράξεις και συνεχίζεται στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, Spider-Man, καινούργια μέρα, κάθε βράδυ στις 10.30, προσέξτε, και το Σάββατο στις 11. Spider-Man, καινούργια μέρα. Το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel επέστρεψε στο θρόνο του.